Να κοί ένα κοράκι με ρόν τα μένα, Ιωάννη, τα πά. Αω ένα κοράκι με ρόν στην άνα, εν είτε ρουαπίνε καπέια. Ένα κοράκι με ρόν πούνα, έτω ακαράβα, τα ngαρώα. Αω καίνα να μακορώ, έτε πούνα νοη πιέσω. Αω ακέ ακίνα, τε τάρι, τε μάνε, τε σίνα, τε σίπου, έταν γυράκι, έρωστα Ιωάννη. Σακώσα με τε κουκουρέι. Νε πούαν τε σίνα, έρωσι. Rosita, Ioane, evenen rau nanaus ntasirerei peso. Takatanoata, eana komeironu puuna, etua karawa tangaroa. Awa yo iriana tianene, aria tangiraki.

Να πω για ένα κουράκι με ρόν, τα μένα, Ιωάννη, τα πά. Αλλά ένα κουράκι με ρόν, σύνανα, ένα ιτερού απίνε, καπέγια. Ένα κουράκι με ρόν, που να έτω ακαράβα, τα γαρώα. Αλλά κάνει ένα μακορό, έτω πόν να νοηπίσω. Αλλά και άκυνα, τετάρι, τεμάνε, τεσίνα, τεσίπου, έταν γράκι, ερώστα, Ιωάννη. Σακώσα με τα κουκουρέι, νυπούαν τεσίνα, ερώστα, Ιωάννη. Εβένε ντάου να νάους τα σιρερέι πίσω. Τα κατανοάτα εάν ακού με ηρώνου πούνα έτω ακαραβά, τα γαρώα. Αλλά η ίδια να τένενε αριά τα γυράκι.

Κατανόητα να βοηθείτε από τα νόματα Building Permit and Fees Regulation 2026. Εκουγραίτε πότα γίνει μακουρί, υποκίνη μακουρίαν καρικιράτη, όχατι με το άνικορα χώρα νικόμουν κανή, παίασαν καπάτα κυρών τε κέπινετ, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 είναι αναδεπί με το άνασούν, τε λίκια γιο. Τε σου αγιού, εχατιάκι που γίνει καμέα τα ατάκινη τέικα αγαίνα νουάκι, να ρουν το άναπον, αρούν πόχο να χαγάνει καρικιάτε χαριάια, υποκίνη τε μακουρίν κατέιτε. Ουόα τε παγαμάνε υποκίνη καρία χαν, αμ κατέιτε. Τε νουά, αρούν σουάν αμ κατέιτε. Τε χάουα, τε χασουά υποκίνη να κυράν αν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνει ο Νικόγουρα, ο Νίκα Καταουράια Γιονκάι, η χώρα και η Μάιν Μακουλιάν, στο αν τε χατείτε η Από, ο Ιρακή Νικανόν τε Σουάγιο. Το Κόγουρα να χωρίζεται από τα νόμι, τε χαϊρακή, η Ρόνα να σύμπτε μίσε, με έναν αραπατά, a quality control and inspection division. Είναι έναν τέντο Κόγουρα, ο να σύμπτε quality control and inspection division, αναμακούρι μετά. Βέβαια, καμπάνα είναι κατεϊτή, τα είναι μαγουρία τα κατεϊτή, τα είναι κορτάμι, ανώμετα τα τεταουτέχα, όχα τα πιο αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περίγιου, όπου του χάντα καταουρώει, παίνε η ρασφόν τα κατεϊτή. Η μάη χωροβακήν τα κατεϊτή, ο ένα πουντιέι τα πότα νόμετα και χωράκι, ακένα κατεϊτή, πάνε τα ρε παγιέι, καίνα νουακήν τα χαριέια, γιόν νουακήναν, αγιά κατεϊτή. Η χαχαμάκιν έπεπα, ένα ατάκι ρουέ τα πότα νόμετα, παγιά και γονά νουάκι τα κατεϊτή, να κέν τα χαριέια. Υποκίνη το χωρόν το καγουράγιο, ο αναπονιπένε στο παγουάκι, να είναι an official Facebook page, μίσε, ο IT μίσε website, ο ανταπιουαρή κοιτάπων η καγουρά. Υποκίνη το χωρόν έπανι, νωρίτα και με ανασύμ de quality control and inspection division.